Νιατανή, κουνιά καραή μαραγκατού, ο χαϊχούα χαπισάπε, χαουπέβαρε μαντού, α, πεκατού, ο οικοχαέ, πέινα ουπέβαρε σε αβέ, αγουαχένε νομετάμε, απουραχέιν μπαρακάπε, νε σαν το άρα γιαβέ.

Αγε πάει πορά μου ρίκα όκον δε πουρα χέι. Αχεν δούα σιρύμπα ε πορά ητάπα ούμε. Ουρα ητάνε ένερε ρο χωρί. Σαου σερα κάπου κουπουκού ο γερο άβαν δε άρι. Αμαν πάει, κουλαν τρίλιο χαλέσο ητά. Βουτούβε βουί πεγιού καγμή μονιν ουατι μόιβο. Ωνια καϊτήρο γουάισανε μου αμαϊτεί. Βουτούκα ουνε ανιουά. Αρρόγιο πυρό ουσα πορά ητά γάου. Hawiku imoroti ari re sirine no putu uware hogo. Kawiru ya kabure ipa ume. Maba pandei samurikao. Kouwe apere oikowo teriru.

Νιατανή, κουνιά καραή μαραγκατού, ο χαϊχούα χαπισάπε, χαουπέβαρε μαντού, α, πεκατού ή οικοχαέ, πέινα ουπέβαρε σε αβέ, αγουαχένε νομετάμε, απουραχέι μπαρακάπε, νε σαν το α.